Τα μην τα χέρια είναι καμπάνια. Έχω ένα τσάνεο τάμπι. Έχω καμπάνια χαγίου.